0: παραδέψω. Σε ό,τι έκοσια ό,τι τσινή τσινή. Σε ό,τι έκοσια ό,τι σε γιανιού. Εμπάσα μιέκο, μιέκο, μιέκο. Α, μιέτη. Εβραδί δύο μη κασά. Εβραδί δύο μη κασά through this song.
1: You were tuned in to Caris TV. Great.
0: Shani Daswa, what do you go say? Said to him, Rabbi Nathan, for sorry, who's one?